0: Ρουζάσπα, κάτι σινά λουσίτα καλύτσι μισπα μανδασκά.
1: Σε μάνα τα μιζάτιο αγιταρέπκα, χίγκουνα τα ιδαγαπάξ. Εντρετενιμιέντο ρελεγιώσεις προγράμμα να τα ζαραμπούσι, του πληκαλή προγράμμα να πίνει, έσαι φουτιζικό μάτα ουζέτσι, και σε ένα μικαίτσι, μωρά σου μάνα καπιτικά ουστερ γλωσσίνη να του πλησίσου τα ζέστα τα μεταπίπις, δύο σε περνάνε του σου σαράτα, δύο σε πάνω τη γλ Apunte que tu já pedi a gente que agradeço.

Και η κεντήτη ματερικούσπακα, η βιδέο η ματερικούσπακα, τσκα σούγκου, σούγκου, σούγκου, ζακυρίν να ζω. Έτσι καμαμίτε κούνα, τσαϊπούντζα κούνα, σου μάχτα για για δύο στα αλαβάρκα, πέρο καϊ τιέμπο, νιά, καϊ τιέμπο, κάσε δίες άνιος, καϊ κεντήτη μάτα, βιτσιατσίσκα κούνα, καϊ κομοδεσίρ, καϊ YouTube μάν, πέρο, νιά, καϊ δίες άνιος πίκα, τσκα κούνα, καϊ πάτσα μάντα ρίσκα, μάμα, Ρεξιώνα, μάμα Χουανίτα, άσκα κούνα από εννιά βιταρικούς πακάει το ταμάντα είμα πήκα. Ουμαναμέντε για κυρίντσι, πέρο εσπιριτουαλμέντε κούσι κούντσι, σεγούρος κάντσι, αου απάτσα για αδίος παγιάχτα πει, κούσι για μη κάγκα καί μαμίτα κούνα είμα. Μια πεις, las 9.43, νιου κάντσι τόσις διάρια μανάρα γουιζάς παρίς πακά, νιου κάντσι πεις μάνα άζικα σούντσου, και να σπάκα, σαλούδος κούνα τσαία μούγκα κάμα, σαλούδος κούνα τσαία μούγκα κάμα, καί δόσεις διάρια, καί τούτα μάντα παχ, άζικις κάντσι, καί δόσεις διάρια ημάτα νιου κάντσι, ουια γάπαχ, γιάτσαν γάπαχ, ρίκουν γάπαχ, γιούια ριγάπαχ, άνιμα ριγάπαχ, κάμπια ριγάπαχ, καί τούτα μάντα ημάπι. Καί Διναμάρκα η μαπίκα, καί Διναμάρκα πινάτσο, νιουκάντσι η μαόρας ουιάντσι σουκ βιβλιοτέκα το ουιάντσι, καί βιβλιοτέκα το ουιάσπακα, παλάβρα λατίνα τσο βιβλιοτέκα, τσάι κανείς ανήν λίβρος, μα είπε μη λίβρο κόνα ουακιτσίνα, πέρο, καί Διναμάρκα η μαπίκα, η κάρου παΐς Διναμάρκα πίκα, μάνα βιβλιοτέκα κόνα κατιάντσο σινό, personas kuna mitian nin chay suma guasi ukukuna pika kai personas kuna ka yachak personas kuna sinas paka mai kasus kuna pika kai persona wan mai pika kasna nyawi jari kuspaka nya analisas panacho mai pika kai kana ajisina mi kai ajisina mi kai kai masi kai ka kai kausi ka kasna nacho mai pika solamente libro pa portada ta rikuspa niukanchi mai pika analisanchi nacho pero kai Dinamarca pika nya kai persona kunawan nyawi nyawi tiaris pasla na kuspaka pa ikuna pa kausa ite yachaspaka atska sukta kaskatami rikunchi ningmi kai Dinamarca ima pika pero nyukanchi kai dosis diaria kunan kai tutamanta yu yaringapa yachangapa samuk pika nyukanchi kamai jato ka hinti kuna taka como portada pi rikuku xinaja mai casos kuna pika juzga y kasarinchik nachu como decir postada pinispa kanisa nincha y libro pa punta hoja manapis contenido ta yachaspa mai pika ñukanchika juzga y kasarinchik nin hinti kuna taka kaika manaji persona kaika rimados kaika fiero kaika kaparididos kaika hija kaika tantas cosas nachu pero ñukanchik ña al fondo kai personas kuna imata yachaspaka al fondo yachaspaka kai personas kuna pa causa ika muy diferente kaska imatami rikunchi nispami ñukanchik manka yachachin sinaspaka kai tutamanta ñukanchik dosis diaria San Lucas capítulo 6:33 ta ratito maskashun San Lucas 6:33 ta bueno ñalla ñukanchik kai programación pistukurigrin sinapis kai tutamanta ratito Tito Rizash Pasakishun, San Lucas, capítulo 6, versículo 33, Pidius Paximicas, Nashina, Nyukachiman, Yachachin, Lucas 6, 33. Shina Yatak, Ajita, Rurah Kunayata, Huyash Papish, Ima Ajita, Mana, Ruranguichichu, Huchayuh Kunapis, Chasnaka, Ruranjami. Sinaspaka, Aji, Imantapis, Yachaspa, Pitapis, imata nina kaskatami kai tutamanta ñukanchik manka yachachishpa sakin alli al fondo kai persona riksishpa imatapish nitukunchi alli kakpi mana alli kakpipish ama astawanpish yangamantaka huchallichichu nin kai diospa shimipi nishkashinaka ama yangamanta kaika chashnami kaika kashnami kaiwanka mana tananakusha kaiwanka mana rimasha chashnaka ama astawanpish tukuykunawan huya, yaki, paciencia, compasión, tachari, kuna, kasunishpami, yachachin. Las 9:47, chaymi karka ñukanchik dosis diaria, kai tutamanta pi, sinaspaka, kai kantituta uyashun, ña tigrashun, último, saludos, wan, ña, pis 13 minutos, washa, kankunapak lado mantaladiana tukunchik.